σου δωρείς κάθε μέρα. Τσίνο τον κόσμο που λακταρείς. Μες στο γυαλί σου δωρείς κάθε μέρα. Τσίνο τον κόσμο που λακταρείς. Που τον φυλάει στις νύχτες. Μες στο όνειρο σου να το χαρείς. Μες στο γυαλί σου δωρείς κάθε μέρα.

άνοθευτο βλέμμα, σαν τη σταγόνα τη πρώτη βροχή. Σαν του μωρού το άνοθευτο βλέμμα, σαν τη σταγόνα τη πρώτη βροχή. Άμα νευκεί που τόνισε ο δρόμο, να κόψει κούρβα για να χαθεί. Σαν του μωρού.